0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Savas. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: Κύπρος Πατρίδα μου γλυκιά. Μια εκπομπή προσφορά του ΡΙΚ προς τους αποδημούς μας.
1: Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή μπορείτε να ακούσετε ειδήσεις από την Κύπρο που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν μαζί με γνωστά αγαπημένα τραγούδια. Επίσης, μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών μαζί με έναν ύμνο.

0: Ακούμε στη συνέχεια μια σύντομη ομιλία σε Ευαγγέλιο των ημερών από ζωντανή ηχογράφηση σε ιερό μας ναό.
1: Σήμερα η Εκκλησία μας μνημονεύει τον Άγιο Νικόδημο, τον νυχτερινό μαθητή του Χριστού, τις μυροφόρες γυναίκες και τον Ιωσήφτον από Αρημαθέας, ο οποίος λέει ήταν ευσχήμων βουλευτής, που σημαίνει μέλος του Ιουδαϊκού Συνεδρίου, και ευσχήμων δηλαδή με οικονομική άνεση, ο οποίος είχε προγραμματίσει, είχε αγοράσει το μνημείο στο οποίο θα τοποθετούσαν τον Χριστό, ο τάφος δηλαδή αυτός ήταν ιδιόκτητος, και τόλμησε, αν και κρυφός μαθητής του Χριστού, τόλμησε λέει, τολμήσας. Πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Χριστού. Ο Πιλάτος απόρρισε, αν έχει πεθάνει ακόμα ο Χριστός. Ξέρουμε πώς έγινε η πιστοποίηση του θανάτου του Χριστού και δώρισε λέει το σώμα στον Ιωσήφ. Και ο Ιωσήφ αγόρασε σεντόνι, τύλιξε το σώμα του Χριστού στο σεντόνι αυτό, το αρωμάτισε το σώμα, όπως ήταν τότε σύμφωνο και πρέπον με τα ταφικά έθιμα των Ιουδαίων, και έθηκε το σώμα αυτό στο κενό μνημείο. Κενό και με έψιλον και με αλφαγιώτα. Και λίγαν πρωί της μιας Σαββάτων, ξημερώματα της Κυριακής, γιατί Μεγάλη Παρασκευή το μεσημέρι ο Χριστός μπήκε στο μνήμα, το απόγευμα, έμεινε την Παρασκευή μέχρι το βράδυ, όλο το Σάββατο, και ξημερώματα της Κυριακής, αφότηγα μάλιστα, όπως μας λέει ο Ζυγαβηνός, έγινε η Ανάσταση. Πήγαν λοιπόν οι γυναίκες να αρωματίσουν το σώμα του Χριστού, αλλά δεν βρήκαν τίποτε άλλο παρά τα σάβανα τακτοποιημένα σε μία γωνιά, το σώμα έλειπε, και υπήρχε ένας άγγελος, κατά άλλους δύο άγγελοι, οι οποίοι ανήγγυλαν στις μυροφόρες ότι ανέστη ο Κύριος, και να τρέξουν να το πούν αυτό στους μαθητές του Χριστού και στον Πέτρο. Γίνεται ειδική μνήμα για τον Πέτρο, ώστε όταν ο Πέτρος θυμηθεί ότι ο Χριστός τον μνημόνευσε, να θεραπευτεί κάπως το τραύμα και οι τύψεις από την τριπλή άρνηση που είχε κάνει για τον Χριστό. Λοιπόν, μας κάνει εντύπωση αυτό το τολμή σας, διότι φαίνεται να μην πτωήθηκε ο Ιωσήφ από όσα είχαν προηγηθεί της Σταύρωσης και της ταφής του Χριστού. Φαίνεται να μην είχε πτωηθεί, όπως είχαν πτωηθεί τελικά οι φανεροί εντός εισαγωγικών μαθητές του Χριστού, οι πολλοί μάγκες να το πούμε, που ήταν πολύ κοντά στο Χριστό, είχαν ακούσει τη διδασκαλία του, είχαν δει τα θαύματά του. Μάλιστα τρεις εξ αυτών, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, είχαν συμμεταμορφωθεί πάνω στο Θαβόρ μαζί με τον Χριστό, και εν τούτης αυτά όλα σαν εμπειρίες, επειδή δεν είχαν αφομοιωθεί πνευματικά, δεν ήταν ικανά να τους κάνουν να ακολουθήσουν τον Χριστό μέχρι σε σχάτων. Φοβήθηκαν και αποτραβήχτηκαν. Ή να πληρωθεί το ρηθένι υπό του προφήτου λέγοντος, πατάξω τον ποιμένα και διασκορπιστήσετε η ποίμνη. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη μοναξιά του Χριστού, αυτή τη μοναξιά που ένιωσε όταν απομακρύνθηκαν από κοντά του οι μαθητές του. Η μοναξιά του Θεού, είναι κάτι το απερίγραπτο. Λοιπόν, τόλμησε ο Ιωσήφ, πήγε στον Πιλάτο, έγιναν αυτά που έγιναν και ανηγγέλθη στις μυροφόρες γυναίκες η Ανάσταση του Χριστού. Κατόπιν έμαθαν την Ανάσταση του μαθητού και όλοι οι μαθητές και όλοι οι οικουμένοι. Από εκεί και πέρα ο καθένας διαλέγει και παίρνει ανάμεσα σε μια ζωή με τον Χριστό μαζί, και όταν λέμε με τον Χριστό μαζί εννοούμε όχι κοντά στο Χριστό, ούτε και κολλητός με τον Χριστό, να μας επιτραπεί, αλλά αυτοκόλλητος με τον Χριστό, εις τρόπον ώστε ο άνθρωπος να γίνεται ένα μηχάνημα του Θεού και να επαληθεύεται αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ζω εγώ αλλά ζει ο Χριστός μέσα μου. Γι' αυτό όλα αυτά τα γεγονότα που σας διηγήθηκα τα ζούμε σαν να πούμε αλλαγές πνευματικής ηλικίας μέσα στη Θεία Λειτουργία, διότι αριστερά η πρόθεση στην οποία ετοιμάζουμε εμείς το πρόσφορο και τον ίνο εγχέουμε μέσα στο ποτήριο που θα γίνουν σώμα και αίμα Χριστού, είναι το σπήλαιο της γέννησης του Χριστού και τα καλύματα με τα οποία καλύπτουμε το Χριστό και τον Άρτο και τον Ίνο είναι, λένε οι πατέρες, τα σπάργανα με τα οποία η Παναγία μας σπαργάνωσε, φάσκιωσε το Χριστό όταν τον γέννησε. Άρα έχουμε λοιπόν μία θεματολογία και μία εμπειρία γέννησης όταν βρισκόμαστε εμείς ιερείς μπροστά στην Αγία Πρόθεση. Και κατόπιν βλέπετε ότι γίνεται η μικρά είσοδος που είναι η έλευση του Χριστού στον κόσμο και η διδασκαλία του, την οποία ακούμε από το Ιερό Ευαγγέλιο, και κατόπιν είναι η μεγάλη είσοδος. Η μεγάλη είσοδος μας εξομοιώνει με τον Κυρηναίο, ο οποίος βοήθησε να σηκώσει το Σταυρό του Χριστού, να σηκώσει το Σταυρό του ο Χριστός και έφτασε μέχρι το Γολγοθά. Αυτή η διαδρομή την οποία κάνουμε μέσα στο ναό οι ιερείς, βαστώντας το ψωμί, τον άρτο που θα γίνει σώμα και τον ίνο που θα γίνει αίμα, διότι ακόμα δεν έχουν γίνει, είναι η πορεία του Χριστού προς το Γολγοθά. Ο Γολγοθάς και τάφος είναι η Αγία Τράπεζα. Βλέπετε λοιπόν πως τα ζούμε και πάμε και ακουμπάμε τον ίνο και τον άρτο πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και τι λέει τότε ο ιερέας? Ο ευσχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχραντον σου σώμα συνδώνει καθαρά ηλίσας και αρώμασιν εν μνήματι κενό κηδεύσας απέθετο. Και όταν πει απέθετο, ακουμπάει πάνω στην Αγία Τράπεζα το δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο. Είναι δηλαδή η στιγμή της ταφής του Χριστού και τα καλύματα τα οποία ήταν σπάργανα στην πρόθεση εδώ γίνονται σάβανα που σαβανώνουν τον Χριστό. Γίνονται, λέμε, εντός εισαγωγικών. Αυτό το καταλαβαίνουμε πνευματικά. Και τα αρώματα με τα οποία αρωματίζουμε τον Χριστό είναι το θυμίαμα που καίμε την ώρα εκείνη. Βλέπετε λοιπόν πως ο ιερεύς, αλλά και εσείς που μετέχετε σε αυτά τα οποία ακούγονται και σε αυτά τα οποία βλέπετε, μετέχετε της σταυρώσεως και της ταφής του Χριστού. Και κατά τους πατέρες μας, τα αρώματα και τα μοίρα τα οποία προσέφεραν οι μυροφόρες σε μας πλέον είναι τα δάκρυα τα οποία μας επισκέπτονται, αν μας επισκέπτονται, εν ώρα προσευχής. Όταν κλαίμε στην προσευχή μας και δώσει ο Θεός δάκρυα, στην ουσία επειδή είμαστε όλοι μέλη του ιδίου σώματος, τα δάκρυά μας ρένουν και πλένουν το σώμα, το μυστικό του Χριστού που είναι η Εκκλησία Του. Και στο μυστικό αυτό σώμα υπάρχουν και ζωντανοί και νεκροί. Άρα τα δάκρυά μας πλένουν και τους ζωντανούς και τους νεκρούς. Γινόμαστε ένα σώμα, ζωντανοί και νεκροί. Ένα σώμα, το αναστημένο του Χριστού. Φανταστείτε λοιπόν ότι και περπατάμε και γελάμε και κάνουμε ό,τι κάνουμε και συζητάμε μέσα στο σώμα του Χριστού. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε λοιπόν μέσα στο ζωντανό αναστημένο σώμα του Χριστού. Μέσα σε αυτό ζούμε. Αυτός είναι ο χώρος μας. Είναι η εμπειρία μας. Και αν δεν το νιώθουμε αυτό, εμείς φταίμε. Αυτή είναι η εμπειρία μας λοιπόν. Και τα δάκρυά μας πλένουν και νεκρούς και ζωντανούς. Και γνωστούς και αγνώστους, αν στείλει δάκρυα ο Θεός στην προσευχή.

τέκνα που να είναι πολλά ή λίγα, να είναι ζωντανά ή πεθαμένα, αλλά για όλους τους ανθρώπους πάνω στη γη, ακόμα και για τους μη Ορθοδόξους, για τους Βουδιστές, τους Μουσουλμάνους, τους πλανημένους, που είναι και αυτά παιδιά του Χριστού, που και για αυτά σταυρώθηκε ο Χριστός. Είμαστε ένα παιδί μου και με αυτούς που δεν είναι στην Εκκλησία. Προσέξτε το, γιατί εμείς είμαστε και λίγο Ταλιμπάν. Καθαρίζουμε και καλά, μάγκες, φανεροί Ορθόδοξοι, και το παίζουμε κάπως, και οι άλλοι είναι πλανημένοι. Είδατε, οι φανεροί μαθητές κρυφτήκανε. Και οι αφανείς και κρυφοί παίρνουν τον Χριστό, τον σαβανώνουν, τον μυρώνουν. Και πόσο συγκινητικό μας φαίνεται να αφήνεται ο Χριστός τις επικίδιες φροντίδες των κρυφών του μαθητών. Λοιπόν, είμαστε ένα και με αυτούς που δεν είναι στην Εκκλησία. Γιατί, παππούλη, παιδί μου, το παν είναι ο έρωτας στο Χριστό. Αυτό το λέει και ο πατήρ Πορφύριος. Και ένας παππούλης λοιπόν ξεκίνησε στην προσευχή του, έκλαιγε το βράδυ, λέμε για δάκρυα γιατί μιλάμε για τις μυροφόρες σήμερα, αυτό να σας πω και τελειώνω, και από το πολύ κλάμα έρχεται σε έκσταση. Και τι βλέπει ο παπάς αυτός? Βλέπει να φεύγουν, λέει, ένα κομμάτι του νου του έφυγε και βυθίστηκε στον Άδη, και εκεί συναντάει εν πνεύματι αυτούς που είχαν πεθάνει και τους βλέπει μέσα στα βάσανα και στον τρόμο του Άδη, και αρχίζει και με τα δάκρυά του τους πλένει και τους χαρίζει την παρηγορία. Και ένα τμήμα του νου του, για να μην απελπιστεί, είχε κρατηθεί, λέει, στην πραγματικότητα. Το άλλο τμήμα του νου του ήταν βυθισμένο στον Άδη. Και όταν επέστρεψε από τον Άδη, λέει στον Χριστό: «Κόλασέ με και μένα μαζί τους, Χριστέ μου, αν είναι οι αδελφοί μου τόσο να υποφέρουν στον Άδη. Εάν αυτοί υποφέρουν, εγώ δεν θέλω τον Παράδεισο». Φτάσαμε εκεί? Ή εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας άξιο για τον Παράδεισο και όλους τους άλλους για την κόλαση? Όταν ο άνθρωπος λοιπόν φτάνει εκεί, έχει φτάσει στο μέτρο του πληρώματος της ηλικίας του Χριστού. Και είναι ένας άνθρωπος τόπος φανέρωσης του Χριστού και γεωγραφία των οριζόντων του Χριστού, με την έννοια ότι ζει το Σταυρό του Χριστού. Και ο Σταυρός του Χριστού είναι μια τεράστια αγκαλιά μέσα στην οποία ο άνθρωπος απλώνει τα χέρια του και απλώνει την καρδιά του και χωράει τους πάντες μέσα του, ζωντανούς και πεθαμένους, γνωστούς και αγνώστους, λαϊκούς και κληρικούς, ορθοδόξους και μη. Δηλαδή γίνεται ένας παγκοσμιοποιημένος, όπως λέμε, άνθρωπος, δηλαδή ένας οικουμενικός άνθρωπος. Οι όντως οικουμενικοί άνθρωποι είναι οι Άγιοι. Και εκεί μας καλούν με το κήρυγμά τους οι μυροφόρες σήμερα, οι οποίες αψήφισαν τον κίνδυνο ότι αυτόν που επρόκειτο να πάνε να μυρώσουν, αυτός ήταν ένας κατάδικος του κοινού ποινικού δικαίου και μάλιστα από τους χειρότερους κακούργους, διότι εκτός της πόλεως έπαθε, όπως ήταν και γραμμένο βέβαια στις προφητείες, αλλά αυτοί που ήταν εξαιρετικής βαρύτητας ποινική κατάδικη, έτσι, θανατώνονταν διασταυρικού θανάτου, που ήταν ο πλέον ατιμωτικός θάνατος, έξω από την πύλη. Γι' αυτό όταν δείτε την εικόνα της Σταυρώσεως στη Βυζαντινή, πίσω από το Σταυρό του Χριστού υπάρχει ένα κόκκινο πανί απλωμένο. Αυτό το κόκκινο πανί, το απλωμένο, εν άλλης σουδάριον λέγεται στη γλώσσα της αγιογραφίας, δηλώνει τα τείχη της πόλεως και σημαίνει ότι ο Χριστός μας έξω από την πύλη, σαν έσχατος κακούργος, έπαθε, χαρίζοντάς μας τη ζωή του για να ζήσουμε εμείς. Δηλαδή, ας το πούμε, είναι ένα love story. Τι εννοώ? Μην κουμπλαρείτε. Ο Χριστός, λέει ο Χρυσόστομος, ερωτεύτηκε μία πόρνη. Και αυτή ποια πόρνη είναι? Η ανθρώπινη φύση. Και την αγάπησε τόσο πολύ την ανθρώπινη φύση που ήρθε, πήρε την ίδια την ανθρώπινη φύση πάνω του πλην της αμαρτίας, θέλοντας να της πει ότι είναι ερωτευμένος μαζί της. Πώς πάει ο Ρωμαίος και λέει στην Ιουλιέτα: «Είμαι ερωτευμένος μαζί σου»? Και η Ιουλιέτα κάνει κόγξες και νάζια και καμώματα. Λοιπόν, και η ανθρώπινη φύση δεν τον πίστευε τον Χριστό. «Μας αγαπάω, γι' αυτό σαρκώθηκα». Δεν καταλάβαινε η ανθρώπινη φύση. Στο τέλος, τροποντινά, αυτοκτονάει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό για να της δείξει ότι, την αγαπάει. Να, ας πούμε, χονδρικά και απλοϊκά και ανθρωποπαθώς, πώς μπορούμε να πούμε την πορεία, να σκιαγράψουμε την πορεία του Χριστού, την πορεία του Θεού προς τον άνθρωπο, επειδή αγάπησε πολύ τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέει το Χριστό μανικό εραστή των ψυχών και των σωμάτων μας, διότι ενώνεται και με τις ψυχές μας και με τα σώματά μας, αφού παίρνουμε το σώμα και το αίμα του και αποκτούμε

Τούμε σώμα και αίμα Χριστού, καινούν Χριστού. Όλα αυτά αν τα ζήσουμε μέσα στην καρδιά μας, αγαπητοί Χριστού αδερφοί και σεβαστοί μου πατέρες, γινόμαστε ζωντανά μυρωδοχεία της χάριτος του Χριστού. Αμήν γέννητο.